0: Bring on the heat! Πολύτινα ροκ ράδιο. Σε πούλζα ζήκαμο. Invertimo Nabon Ruce Rock Hit.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Чистый рок.